Για να πτάσει πρακτικά, Dios mío. Ανικεία πτάσει πριστά, Señor. Ανικεία πτάσει πριστά. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Ακαχαϊμούνα το ανακαμάχτα. Nas maitawe pa tito, Dios mío. Ichur kunz maitap tama tito, Dios mío. Katuktas mai. Padre Santo, aleluya, aleluya. Señor, recibe